Ναι. Αλέξη Junior. Η ανησυχή να άκου, νικέλα ουριανά. Μινάω κάτι βακάνι βέβαια μου σύρικα. Μαρία Φαζέντα, μονικού μιχεντένε λάκα. Να μου κούμανε λόγω η χαμπάρι. Εκούμε λε προβίνσια, Ιωνιάσα. Πάτα πάτο λαουτάνο, βα ελάπω για ομούσα μπήκε. Fazenda, 21 horas e 15 minutos. Boa noite.